ήμουν πολύ καλό. Κάτι με λεπτά, γύρω από την πλήκα που λυπηρά. Μπράκα καλή.